0: Come on, then, dance.
1: Και με πώς δηλώσεις που γράφονται στη δικιά μου γλώσσα μεταφράζονται στις άλλες γλώσσες.
2: Oh, sorry, I made it perfect, so that's right.